Όχι, λίγο έλτι και αγούρεσατε, ναι, κι άλλος καφέ κοντουκίν. Ένα ουρί, αγούρισκο, πιο αγουστάσκο. Μπράσε λίγο, ρε. Πάσα ορτή με 20 γεντούν, αμέντσι, ρσέλαν, μπράσε λένε, μπακάρε σάμα εσταβέτσιν, σάμα εσταβένετσιν. Σε πάσα ορτή με ονταρόικο blues φεστιβάλια Ιγόρ Πράδο Αμάντσε Τόρισαν. Μπέστε πρασελένιο γιτάριστα αντιβάτ. Έτα νέικο εγκέου. Αυτό καλός καφέ τόρτι, αμέντσι. Μπακιά, αυτήν, βγητσίνες, ονταρόικο blues φεστιβάλια στα δωρλά. Με νέικο εγκέου, ικούσι αμέντσι. Με momentos conforma bicoas mira sus enemigos tengo badisco con asco gantías será vaquerra sus enemigos. Urre de blues tituluas eta hau eskintzetza o dedikatza bibikinei.